Τσάρα Τσιγόβ, θεία μου Θανασία, μια φαουρίνα, καμαλάλα, είσαι μια